0: σε κατέβουν να τα κατάκα, μπισίσι, σε μη κύμα μιλά τα παλτάλα. Νο μου είτε και τέκε βου, έρα μη βαγαρούτα, να νράκι, κονα λέει, δίγκο δίκοκίνα, ένα λόμ, η λαγολακό. Και μάλλον ουσα βίβα όγκε τίτικο, ένα σίγα μιλά γανικό, ουσα τέκε βου, τέκε βου, πότε και τσίσου. Τον Ιταλό έτσι να τσούνε και να βάζει την καλήμα, ένα τίγνε την καλήμα. Κάτι που είχε δει και τα νεβόλτα μου. Και μου κάνουν σαν του βιάου και σαν του κοιμδού να νουγκουβώσα. Να κάκε δεν κάνουν κρέμι τα μαγκουνέδα μου, αου να τσούνε βικιμδού. Και μάλλον βίβα κάνει, είναι σίγουρα να νικούα, βικιάνταν λότου, στον κοσόγο λότου δάπα και ήταν του ηλεμένα. Σε κοσό την μπιμπι γκορι. Μπιμπι είναι νομουσιαματικό. Και είναι βοήν ίντινα, μπορεί τα ο κοέγγο να βαγατώ τάκα, να βγει σίγνημα τάκα και δεν ρουβαρό δρουμένη. Να νοματικό. Να η λόγω λόγω σαν πίνω τι μάει, να σε κάνει ρόρα. Σε κάνει ρόρα και τα σαρρέντουγα να νιούσει, βουρε βουρα. Να νιούσει η βίτη και τα σαρρέντουγα να νράκει. Ε τόσο τα και του γάνα κατά κάτω. 1923, έκαναν τον ίνρα και βουρε βουρα. Να World Meteorology Organization. Να εμπάκει κατά νόντου ένα ιστή, νι βουρε βουρε βουρα. Για ερνάνα μαγητικό, νίνα τόσο τα και τα λέει να εμπάκει γκο και να εμπάκει μαγκό. Μην κάνει εδώ μόνο 2050, σαν να τσίκρο σε έναν έναν τόνιμο κατάγει δεν κάνει σαρδιδάκι. Να κάνει κάτι νύμπουρο μπουργό. Να κάνει κάτι τα πατέρα λαμπού του Μάη. Τουρά ένα κεμράμα, αουσαβία καρόβι και ένα νίκο σέμα τίκο παγαμινάκα. Νίκο εκαμπούλια ένα λόμα αλλά είναι νύμπουρο μπουργό. Σε δάμα να κάτω κάτω. Σε δάμα να μετωματάει, να κάνω το με γούρα. Είχο να τούν δε ήτου. Μπορεί δάμα. Ο κοέ καμπούλια να μπουρμουρα. Έτσι κοπηγικό. Κάτσι κοπηγικό να υπήρουν εκτός ίντουα. Εμπούλια να κάκε δεγά. Τα ουκένα να κάκε δεγά, λαουά να κάκε δεγά, γκέι τόκο να κάκε δεγά, ένα μάνα, νιρό να μόσα.
1: Εμπίν. Βασίλη, ο πολύ παγμαδαλατίου να ουσάτα ο νανούμο που παγμαλή κέντα, και να τα τάνρα μια μπακίνγκο, νιου μεθεντίστα, ο υπαγρόμοδα δεν θα βγω από τα νούμα, ένα τάλι με κοιμρόμοδα. Τσε να υπούω κανένα παγανάματα κίνα, σε ντουσίκινα, να ματρυμώ τον νιου μεθεντίστη.
0: Μινάκα να τα τάνρα σε ένα δήμ, σε ένα βίζαν, νησό ξογκολό του μου, ένα εμπαχήν άγκο, 2024, έβγε πάτη μου, connect to Jesus, σε σέμα βίκη σου. Και εν τώρα μόνο μόνο σε μαχήνα, σέμα σαν αγάπη βίκη σου. Ένα τσόνι να κένα βάση τέλημα, τι γίνει εν τώρα, πάτη μου, κοϊτάω να βοηθήν την, αι βοηθάω αν υπέρεγω τα μάγκο. Τα μάγκο και δεν ασάπα, τα σαμάκα. Για να πω σαν σε γανιβούα, να κοιτάνει. Βέβαια κάνει σε γανιβούα, να εάν κάνει παγανάματα κίνα, να νιούμε τη Christian Fellowship. Νομού που αβουάει, βγατώνει νομού σέμα. Κούνι λίγα τα καναβουά, κούνι λίγα τα κανασένα. Ετόλου να κάνω εμπάσικα ένα ταμπανικάου. Μπάνε νερόνα και να κάνω ένα σένα και να το λεβουάνα. Κούνι βγαράβει σε κο καουαϊτά κασάρα μαγαλεύου. Να νερόνα, να σένα και λεβουάνα. Καουαϊτά κανομού σέμα. Μπάρτε να βγει κανομού σέμα. Να νερόνα, να ρίγει να κάνει σένα. Και είναι βουβουά η νιβουάνα. Μα το νόμο σέμα. Ο σέμα μιλάνα, ο δίγκο δίγκο. Και πάλι, να νόμο το δόκο, και να νόμο βουβουά η, και να νόμο σε τα πάπα, σε πά. Εγώ το ξέρω το κάνω μου σέμα. Εάν νομούνε, να μάτα κίνα, να νιού μετά της Christian Fellowship, να κάει μπίτα, καλό κίνα, μάτα νι, γελό μου σαρνά. Και να βέλει ούτα κίνα, σε όλο σώλο του. Με βαγνάματα να νιού μετά της, και να νόμο σέμα. Και εν τώρα μόνο σέμα κίνα, σέμα βίτσι σου. Κούνι σέμα παγαλεύου κίνα, εάν δεν είναι λότου. Κούνι σέμα παγαλεύου, μη κουέρα βίλου τάκι. Νίκο σα σέμα να βίτσι σου, σαν να γεβίνα γάμου σέμα κίνα νομού σέμα σου λότου. Σαν να γεβίνα τα γάμου σέμα, δεν είναι βίλου τάκι. Νι λέγκα νομού σέμα βίτσι σου, ένα λέγκα νομού σέμα κίνα λότου, ένα λέγκα τα λάνα νομού σέμα. Και μη κουέρα βίλου τάκι, νίσο σου λότου τίγου κίνα. Να πω λίγο, να πω λίγο. Το αγαπώ ότι, το αγαπώ ότι εγώ μπορεί να κάνω ένα σέμα τίγου μάι. Ma kama ndanga nda sini new methodist na do rinda to mito mike nda tur na kai nonda nda parwe dina man nda nda tur bi sugo sugo to ndo ndi lewe na tu isa nda na bi te go buto mike bi kande kila ngo ya ngapia ngo na marwe mbar to kongo kila o no to sokini liu na bole bunga sile sa nda wili si pen ngor kira baruti ko na buli bir na lobeta ia tos manda pali da ke bir na na tambo na rati ko abu ngo to na kai to tala na mili tu tu bir na lobeta ri baruti ko ni na buli. Non vuole tampoco, non vuole tampoco, non vuole tampoco, non vuole tampoco. E non vuole tampoco, non vuole tampoco, non vuole tampoco, non vuole tampoco, non vuole tampoco, non vuole tampoco, non vuole tampoco, non vuole tampoco, non vuole tampoco, non vuole tampoco, non vuole tampoco, non vuole tampoco, non vuole tampoco, non vuole tampoco, non vuole tampoco, non vuole tampoco, non vuole tampoco, non vuole